νύχτα να μειγνωθεί λαμπιόν. Κρεμπάτι τι πλήσου, κατ' πέρβει τραμβάει να πούστα η βρεμίσου.